Στην εμπεκτάκτη σαν δηλώνω ο πάιτες. Στις τουάρες και μια εμφανίσιν η κοπ. Πήκαν στο πλάνε και πήκτε σμακ βίντεο. Αν θέτε έκομ δεν γράψω ποτέ. Αν ψάχνεις λόγους με ζω φιλτέρ. Λίνες δεν γράψουν ρεπιν δεν ξέρω. Οπαντεύτη με τύρσουν να ψάχνεις την κέμελα.